Bulan nak, ni bulan natal na turun nak kena meramah daripada kena mana leh. Bagai kena bekerja muni nelayan. Ini dua hati mana boleh nak kuah. Bekerja muni dua. Siapa tiga mayan? Mereka bantah ke sarap. Bekerja muni sengit. Siapa tiga bang dua? Saya sengit dua orang lain. Siapa bang dua? Nampung bina nak kuah. Nampung ni selakang berenggong. Tu MC 92.3 FM. Ausa weekend apa kita ni bekerja muni? Nampung bina nak kuah. Nampung ni selakang berenggong. Tu MC 92.3 FM. Isi antara. Bukan bola tu kan? Kau bila kamu ni kesar nak kangen apa kata? Kamu ni sekejap sama tu kamu bukan dua. Kamu ni sekejap dalam walis tu main. Lepas kamu ni dalam matar tar tu kan? Bukan itu kena na walim walis kau. Aku tu kesaran kau en kapal kat itu kan? Western Sydney, Central West Sydney. Aku tu kan dalam bukan kapal kat itu kan? Bathurst ka ruane awa mai serne, ruane awa mai serne. Ka itu tu kan walim walis kau. Aku tu kan kau dalam Charles Sturt University. Charles Sturt University kau tu kan asal kang berenggo. Na 2MC 92.3 FM. Aku tukang gua nalar mani Charles Sturt University. Katikun nana nito studio gua ni 2MC 92.3. Kau satu nanti bikin ni na baru mati mana bidan mada sawat yang dapat murid tu mana salak kang berikan gua. Na bulu sawat kita mesti soal buat akan ambak ilim sana bulu ni kena mesti tahu ya guna program gua ni 2MC. Na 2MC aku kata langai matai ni radio broadcast ni community radio broadcast. And regional Australia. Ati kau mera na visit lelew master ni. Ati kau bukian nama. Ya orang mana? Gua nama tanya silakan boleh kena. Australia itu doko. Gua nama itu ini. Sebu ni community radio station and regional. Anduri rena stesen rejo. My Sydney, my Melbourne. Rena tahu ni lelew. Rena tahu dah kau ni korbo korbo balang. Sena korro. Tak korro turanga. Gua nama itu ini. Ni radio station na 2MCE 92.3. Yau kalungata da kalungata mani bitita okay na indua kina ta program ni mai yau kalungata ni mai tiki ni program go ni 2MCE 92.3. Bosa tu noti amba kitol sawo te mai te utana program go o mai da kabanga na kanibuli na Charles Sturt University mai rawat kina na nangu nangu ibola ni media law ai do ten sarana mai kakambura kina bunwa libungo ni tu na kina lawa. Kau merawat kena nangustip kita kau apa latar sarap itu keran tiap tiap kena na radio broadcast dan radio station ni salah kakang berik ni nanda nangun ibit itu okay tetur pun lebih mengustir lekar tu bagai taka bawa satu nanti mahu main nambah sahut ini bula rua sahut sama isen tata la kontrak ni tol nambahi bernabi kamban responsa tata kita nanda program bawa satu nanti siapa yang akan sponsor bernabi kamban sponsor tak kena tahu satu nango na Bathurst Regional Council. Kembali ya, na mea serangan ni tahu ni ngok, kita kaya dia support ni kena tahu sartunga. Na ngomong dibiti tau ki, datu nubun nolibu ngok. Bawasi bikita na tunggu Bathurst, namun metewu kina program ngok, na maksauti erua na mea, duana mea Bathurst, duana mea mai Orange, kakitu mai suatana maksauti erua, wabdi bina katiku, ni main duana program, na ngomong dibiti tau ki, kama ito ya utaki. Ya pokok tu, saa, tangu bina apa lewu. Ena buku ni 2MC 92.3 FM baga talakin na Charles Sturt University orau karau baga buna kapag tara mendo na tapo program ng oni biti tau kay darada ng ano mabisa tayo kasi artigo o sa tunog tio kento tau talaga to top tak sa tunga ena buku ni sa kang burgo na 2MC 92.3 FM kento tau to top tak sa tunga nanda to sa kang burgo na bingkarabi ena waliwalisingo pasato na program kata mo ito ko kapagada na irong o may nabiulo ni unuwa siya the voice from the mountain tatong na ito bata na daw ko tayo takin na bata kena uti ko na ulo ni unuwa uti ko na kila karuwa yung talang ungane may na ulo ni unuwa ungane ni dolo ukay dolo ukay dolo I'm from the highlands uti ko na vira uti ko na ureda na nangungunungwa yung may na itasiri may dolo yung samay bola itunga ena batiri waye kima samay bola itwira uti ko matal takas kibirto na nangu koordinita ni bunong ako nga nako padal kina ko programu na irong ame na beulo ni bunong siya the voice from the mountain but ni programu ko ang karabati kina nangu ane may na beulo ni bunong ane bulo manak bulo nangu nato na kina marama kibin nangu nang leo darbo kina nangu leo bakir wikim nang lay pamuri na talitaka kandaw ndaw nana magimay ane bukong siya kapos ato nuotika kuning wala daba kibikim ni na bibota isyari chikumay na kerkere wikim ni doan kerkere ni kakuni bibota isyari may ena comment section bale ta una sindani bili karam bata sa ni reda ke oni sarabatal junga mai na live sarabat kenigo sa to so tunga na da comment sa to tole ke na to sigo bata ne lebu ni tamat sa bitu mun na mtal boni ker ke bio bitu bita share na kangu bita mai ke na ngu messenger bita mai ke na yava so de na ngandre ba mi botani na share ena bongi bina ka ende bata sa usa sindani bili na bata la tunga na kama sa lebu ni na mtal sa ngol chumai
τον σαότσιγο βικέτα να βάλω νερό σε βουλ κατολμίτη. Δύο εντόνου να καλό κανένα κάνουν τα ρέκια να μάτα είναι λίμα σαν βουλαντόλα. Βικέντα να μπορεί να νικό. Πάνε λίμα σαν βουλαντόλα, σαν βαγαροδάτικο. Βικέντα να μπορεί να νικό. Μάτα λίμα σαν βουλαντόλα. Δύο εντόνου να καλό κανένα με τα ρέκια ένα μπόνι βίνα χάντε είναι τάβι. Να κάνω ένα σέρεγο. Όπου από τάτικο βιερτό να νογκουλένει που βαλέρτο, ότι κουσαραγώ. Μα είναι βούρε βούρε. Μαϊ να τυχαίνει από το ραγό, μα είναι δίνα ένα σαν από το ραγό να ήταν σύρρη. Μπορούμε να κάνουμε αβυσάι να εγκάρα και λέει σαν να ραντίνει μπα, πάτα και Λουίσα Μολιβάγκα, σαν μόδε του Λουίσα, αυτό το σαν μόδε του Λουίσα Μολιβάγκα, πάτα και ναι του Ιάδα, ο Σόλοβένι Μάρκο, αυτό που έκανα ως αρτήγμα είναι βούρι βούρι, μα είναι ήταν σύρρη, ένα μπόγι μήνα γνέτα. Μπορούμε να κάνουμε να βάλουμε σε μπτυγμάι, να βάλουμε δίκτρα μπτυγμάνα, του MC. 92.3 FM, με βάγα τα γάου την κρεπίδα, τα βάγα, τα βάγα, τα βάγα, νεκάρα από την επόμενη κάτι. Νησέμετε και μα υπονοεί τα δάκασια, νησέμετε και μα υβάλε, τι μέγανε με την ήτανο, σώσε αγώνε την κυμπέρκα. Όσο από μπουλού την βήκε μονή, μπουλού την βήκε μονή, ένα μπόγγι πίνακα, ντάι ντάι. Big Bull Vinaka and good evening to you all and to those of you tuning into 2MC 92.3 FM and to those of you tuning from Bathurst 92.3 FM, those of you tuning from Orange and nearby settlements 94.7 FM, and to those of you tuning in from the comfort of your own homes, in the bus, in the train, in the taxi, or from your workplace, wherever you're tuning from, welcome to 2MCE 92.3 FM. And also, not forgetting our brothers and sisters who are tuning in from our Pacific Island neighboring countries. Go become the 70 Mayan, be Martin to Vitadini and Pacifica. Those of you tuning in from the federal state of Micronesia, Kamorale, and Talofa, to those of you tuning in from Tuvalu, Ali. Those of you tuning from Palau and Ekwaremo, those of you tuning in from Nauru, Lakwe, to those of you tuning in from Marshall Islands and Maori, from Kiribati, and Kia Ora, those of you tuning in from Aotearoa in New Zealand, and Kia Orana, those of you tuning in from the Cook Islands, and how hello all Samonam, those of you tuning in from Vanuatu, and Ia Orana, those of you tuning in from Tahiti, hello from Papua New Guinea, and hello all Keta from the Solomon Islands, and Malolele, those of you tuning in from the Kingdom of Tonga, and Talofalava from Samoa. And a big Bulbenaka, big shout out to all those tuning in from my home country in Fiji, in Bulbenaka, and a Sana Tinikava, and Nandabunua, I was a Bulletin of Kimuni, and a Bongi Binaganida, and a Bukuni Salakan Borongo, and a 2MC 92.3 FM. So, they won't be told on a certain Ramon, give a Tony Lala, a Tuchope, Semi, to Kesa Kesa. Και σκέφτε να δω κάτι εγώ, μα είναι μαζί μα, μα η πούγγλα, μα η τέλεβο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κανεί σε μαζί μα, η πούγγλα, η τέλεβο, η πούγγλα, η κούα, μαρία, το κολλό, αλλά και ρε, το τσόπε. Σα πω είναι το εσέκα μπορεί και να μου ρούβω βάλε ένα μπόγγι με ένα χάιντα ντάι. Και να σέρνουμε από τα Ιβερτώνα, under 18, St. John's College, μα η δωμάδη, ρετώνα σώτα, τίκο και ένα τίμη, η QBS, ένα round 3, η Eastern Jones, κανένα παγκαδόρι, τίκο με δωμάδη. My Lebuka, Oblau, and Pagaro Waisanga. One of the people who came down under 18 in St. John's College, Singalabkina, Kwena Namondo, Principal, or Master Alessio Sokurum, Bolivana Brother, Venola, 71 and Bobina Kua, Sabon Bulton Vikimuni, and Bobina Kua, Sakam Borgono, TMC, 92.3 FM. Singalabkina, Ve Tavale, Bokini, Novi, K. Toro, Bolivana, Dolari, Kero Tavale, να βάλουμε σε μετρικό μαγείο, γραβιτέ που θα γατακατικό. Και ένα σερτάρα με υποθέτικο με τα βουελεύου, με τουμπούια. Τσόνε έναν μπάρο, Νέλσον, Κίμι, ο Σόλα. Ένα μπόγι με ένα χαντέ ντάι. Βικέμε τον επόμενο τίγο ρημαίο, να πούμε από το ρόμο μπίλα, να πούμε από το ρόμο τα βουελεύου, μα η τα βουά. Σαν μπούλ τον βικέμε το ένα μπόγι να νικούα, σαν και μπορούμε να του MC, να δει του πόνι τρεύουμε. Τουμπούια, τσόνε έναν μπάρο, ο Νέλσον, ο Κίμι, βατα και Σόλα. Τώρα πει να τσόνε να μπάρω, πει να βάλουμε σε μετρικό μάι. Ένα μπόγι βίνακα, ντάι ντάι. Ιωάννη Ρεμπακέλε, πίπτε την κομμικό, βέρτο να μάτω βάλε μάι Κάνιγεμ. Και να βούβα το βάλε να βούμωνα, μάι να μάντι. Ένα μπόγι βίνακα, ντάι ντάι. Σύνολο λεπικίνα, βέει Μέριαμ Τανούκου. Πει να βάλουμε σε μετρικό μάι να μπόβουν ενικούα. Να βάλουμε σε βατικά μάια, να μπούμε να νικούα. Σε βαγμπούλ του να βγει και σάρνα, να βγει να βγει κάτω, να μάθει να βγει κάτι, να μπούμε να νικούα. Δεν είναι μόνο σε βατικά μάια, να αού σε βαγμπούλ του να βγει και ένα μπόγι βίνα καέντεντε. Σου λέει και ένα λαό λαό, αυτό να λένε ενώ που βάλε, το σέμα θα μα να βούρε βούρε, μα η Βαϊντή να μάνε τάσσερ, να ο Αβισάι και λέει Σένιανα, Λουίσα Μόλιουάγκα,
kay solveni marco en bongi binaka en dai semgo mano dabat keda madana bobna ni kuwa a may bogadan outinga ni bi da stabi da ngara ba en bongi binaka en dai

Να καμπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα και τα λέει. Μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, μπούλα, Τέξι τα μοντάβα με νόμο να μην τηλεφωνεί. Και εγώ έχω νέτοικο, γούνου τέξικο, γούνου τέξικο να μπορούμε να νικούα. Κακούνι μου γλάβα. Δεν γάει, λίγο τα μοντά. Ένα βούκουνι, βά, βά. Σαν νιντούα, σαν νιρούα, σαν νιτόλου, βά. Να λίμε σαν βουλαντόλα. Αν όμως σου λέω, λέτε και να μπορούμε να νικούα. Ένα βούκουνι, σαν να κακέμ πρεγκό. 2MC, 92.3 FM. Βόντε λοιπόν, τα λεγόνια και μόντε ένα... Ένα λαγόνα, τι μείνει... Η Super Grandma. Σε γράμμα σκούλ, καρνά σώτα τίκο και ηρά του Λατίνερα, ένα Τόμσον πάκε να βου, ένα σύγχρονο ρόι σαν γκόμπλε. Μπλεκά, είσαι με λεδίλι, βαγκαλάλα, σαν βαγνού είναι μια γτόνη περτούνα, ένα 17, διτύμνη σε γράμμα σκούλ, καρνά σώτα τίκο και ένα τίμνη ρά του Λατίνερα, ένα Τόμσον πάκα, ένα βου, ένα σύγχρονο ρόι σαν γκόμπλε. Σύγχρονο τα λεωκίνα, βέει ρετόν η λαόλα, μερτο ποτάι, ρετόν η λαόλα, ρετόν την κόρμα, η βούντι μπασόγα, μα ησέα κάκα. Σαν άλλα γορτά την αγκόρα, νόκου πω κορνή βάσου, αού, μα η σέγγα αγκά που έλεγα βούν την πασόγα, νόκου κορνή βάσου, η σάσα, σάσα μαδουάτα, ράιτ, γόρε να νόκου, να πω να νιβάσου, καπόλα ξέρνα, κρέβουν νόκου, βούν την πασόγα, ε, μπορούμε να κάνουμε να πάρουμε την κορνή, μα η βούν την πασόγα, μα η σέα χάκα, ένα μπόγι βίνακα, εντέντα, επί τότε είναι ο Κώστα Γκέμπι, ένα μπόγι βίνακα, εντέντα, σιγουλευκίνα, μετά είναι σερτράβα, Βερτώ να μάτω βαλένε μαϊ ναντέρα, να ισού σαν να τουί ραρά, και λέ πάνι σύγκοδολο κουρμούντου, περτώ να άντα 15, ρά του Σιμώνε, καρτώ να γίνεται τίγο, να σύγκεπα γαρουά ισέρνγκο, και ρνάει τούμπου τούμπου, και έναν τόνι βιτ το κόνι, τόνι βιτ σούσου, ένα καναπαγα δόρτη και να γίνεται τίγο, ένα σούπα γκράμμα σκούλ, ένα μάδα σρνγκο, ένα σύγκεπα γαρουά ισέρνγκο. Σύγκο λεπτά λεπτά κοινά, βερτώ να... Λίλα λαόντα που γαρουά την κόρη μα μπαλάουα, My Lao Taka, Tayana, and family, K. Lela, Tinai John, my Manila, my Philippines, and I'm born in the same time. We return under 15 in Winning Booker Secondary School, Winning Booker Secondary School under 15, Karuna Sotetico, K. Taylevonoth, and a Nukubuto Ground, Bombimbi, when our two coach, or Kalameta, Calvetti. Καρτονα και σορτινά, ένα σύγχρονο παγαρόγιο. Καλά, με τα καλαβέτη, σε βαγνούρι μήνα το NBK Money. Να σάλε καμπορ για να του MC, καρτονα νόμο το μάτι τιμή. Νι Wine in Book, Secondary School, νι τον εδώ που σε βουσάω, μα είναι κουμπούτο. Ένα παγαρόγιο, σαρανά ογκό. Σύγχρονο από τα λακίνα, και βερτών άλλο όρτο παγαρόγιο του Γκέρμα, η Κάνιγκαμ, να ρμπάκελ family, βα τα λακίνα, να βγουν family, μα είναι μάτι άιτ. Κασέρι μου λέει, να νάμπατίνη, ένα first favorite, νι Maslin Primary, under 14, ο Ιωάννη Τουραμπότη. And bongi binaka and dain dai. Simul dekina, vertuna la orto garo tingo. Orto ngo kere botai ser, ngo ri bira una mai los etiko ngo i vale. O kini ke mika. Sen ul navi orto na ngo mata vale. Na tukana i makoi. Mai Canada, orto kemda na borato mai Canada, mai America, ke na swinga family, mai Kalkana, mai Lami. Κερτό, μελομάτι, μεδίδια, μελάου, ένα μπούμενα νικό. Βέβαια, το κάνουμε και με το Σίσιλια Λέωα, ένα μπόγγι βίνακα, ντάι ντάι. Σύγχρονο, αλλά και δεν βέβαια το να βέβαια το μήνγκο, όταν ένα σερταράμπα βε. Ρεσίνα, βε σένιο, βάλνεο, του τσό και ρεσίνα λάντα. Ένα μπόγγι βίνακα, ντάι ντάι. Σάβα, μπούλτο είναι και με το ένα σαλκαμπουργό. TMC 92.3 FM, νοητάκι, τον Ιταλή τακατικό, να βήσε ρεσό, βάτα και την πικέντα, ένα μπόγγι βινάκα, δεν τάει. Μπαμπούλτα του είναι πικέμνη, big bull βινάκα, good evening to you all, those of you tuning into TMC 92.3 FM, those of you tuning from Bathurst 92.3 FM, and to those of you tuning from Orange 94.7 FM, and to those of you tuning in from the comfort of your own homes, in the bus, in the train, in the taxi, or from a workplace, or wherever you're tuning in from, welcome to 2MCE 92.3 FM. And also to those of you live streaming on 2MCE.org, and to those of you tuning in from our Pacific Island neighboring countries, to those of you tuning in from our Pacific Island neighboring countries. Those of you tuning in from the federal state of Micronesia, Kamoralen, Talofa from Tuvalu, and Ali from Palau, from Nauru, Ekwaramo, and Marshall Islands, Lakwe. Those of you tuning in from Kiribati, Maori, Kia ora. Those of you tuning in from Aotearoa in New Zealand, and Kia orana. Those of you tuning in from the Cook Islands, and hello, all Samonem,
from Vanuatu. Yorana from Tahiti. And hello from Papua New Guinea. Hello all Kitat, those of you tuning in from Solomon Islands. And Malolele, those of you tuning in from the Kingdom of Tonga. And Tarawalawa from Samoa. And Bing Bulabinaka, Dolabina, Andram, Bulanakwa, Bulasia, Bulare. We can never go to my number and I'm bonging with Anakwa. Sana Tikavana Domos, a bumble and Bikimini, and I'm bonging with Anakwa. I can never go to Gurna be a several hotel so. America, New Zealand, America, South Africa, my Kenya, Laura Sondo Sams are to my Kenya, and I've been bonging to Lebu, a bumble and Bikimini, and bonging and Kuan, I can sell Cambergo, TMC 92.3 FM. Romeo and Garanga, well, I'm Semitic and a view on Bolmalava, my New Zealand, and I'm bonging with Naka, and then I. Hello, all Kata. Hello, galak kita. Mari dia utun nono barang serta kami Papua New Guinea. Nampu lu bin bangun nak ni dai. Bulu nak Mari ya. Bulu nak ah. Kena nama bu bale. Di nama siapa pun orang orang sama dengan Papua New Guinea. Nampu bina ku. Hello, esok nak kerawon. Sama serta kami China. Nampu bangun bina ka. Dai dai. Kena bale smelly dili. Wang lalas bina sama dengan kami. Verata, way lebu. Nampu bangun bina ni dai. Sabang bulu terbikin kami. Nampu bangun bina ka. Then I've been able to summit my, and I will have summit my, and I will have summit my, and Bob and Kuan, and Abukuni Salkan Burgon, TMC 92.0. Some of them can go 10 minutes, maybe on a clock, the end on a clock, and we wrong along a wrong thing, wrong with the thing, and I took to be bowling go. A son of my tariff and a matin on the limits of Bulandola, we can then Bob and Kuan, and Abukuni Salkan Burgon, TMC 92.3 FM. Bulanaka, Koroi, Lokud, Anna Leva Vine. Bravo, semetika nabo mnani kuwa Mary Ravai Nakarawa, Aloisi bravo semetika mai China, brother nabo mnani kuwa sabonu ni mna hotel bikemdo na ngone, donki tu ngaro mai China Nakarawa, kerto nomu de lola, sabonu ni mna hotel bikemdo ni na tose menaka, ngara vitabi, pagangito, pagabuli mai China kando lengerawa, na lamani ambakongo. Arto ker kertingongo mai bengo, mai Papua New Guinea, mai reutun rono, kena nabo bale, ter morto, erremendo dar amuadede. Oh, sayawa, ayawa arto meda au. Orto me da undo ere ngana amu asawa de eh mola mola mola mola na ka bena bona sema tikman bona ni kuwa ke bena ke sarna ka ngwa na ka nda na mata bi ka ni dudu bona sema tikman kina au sa ba mbulo tele bi ke mono en bongi bena ka en den dai o sa tuno ti dion dona kaloka na mita rekina na mata na mata le boni en bongi bena ka de sema le kina ke tuno no gole ni bo valer to bona sarti gori mai na bure bure mai waindina mai naita siri en bobi dani kuwa na mata bo vale ne na wa bisai Ertaro mu vale makina pe lusa molwanga watalakina pe yava solveni marco en mbongi vinaka en denda kaseri molwkina pe leisaniana randini ba kartoparo sartiko mai na buru buru mai na tashiri en mbongi vinaka sergo mena mundo na tikme gormi Papua New Guinea pe mundo maria auto nendron en mu vale do erechi mena awa de sala ni gordana awa de right tutigo

Santa Rosa, my California, and I'm going to go to the city. I'm going to go to the city. Kemudian kesara enam bongi bina kanda sih mulai kena bertunela lah waktu sih mati kongo my Solomon Street enam bongi bina kanda kuah enam buku ni selakan berungar tu MC kartu bapa baru tiko enam buku non rakawa berla sih mataka nama tu vale sasa my nambu kaluka my naita sir enam bongi mataka nama tu risar tunga enam Paris Hall Miami enam sih mataka kebaran enam bungo angkai kena sih mataka turun angkai merama gaya ni na hall ni Paris Miami and apa katanya tadi tu kena na er tau na bagai tapi tu kena na Waikoula Keitaua na bagaimana bagai terang membila mai tawa na Waikoula Keitaua kalau tau na mai langsir tu kena sinema takkan bukan di cover barrel ena sinema takkan cina tolongan lagi dur turan kena mana bagai terlakir na roti kari na barfi na pinati na apa sahaja tertua na tengah tu kena maram ni Waimro kartu nama mai buat bagai terlakir na sidir tu ada boleh tengi sidir tu kena na lomani hall macam macam ni yang mana, soal ngan sih mada lah, okay. Kepada kau sendal pun orang lagi kena tukar nak merama, rere mai, anak hall ni Paris, mai lah mian bungi bina kena dah. Jadi bertanya orang ko, sal sering orang dobu Vicar Rogers, Lemban, Somme, Savaira, Onola, Lucy Tiki, kena dah. Anak materi kular, tu baru mati kemai, anak bungi bina kena dah. Sih mula berkena, bertanya orang lawan anda dete ni Maris Brothers Primary School, kena kapitani ojo sua basole ke cermaya. Pakam bimbing awi, masa setiku nandua, mana dah ni nukun besi ni ay, enam bangi bina kandeng. Saya tahu gula bikin tu nanda itu ni, nasi tu segera sekolah, kian tim ni RKS, kena gitu tu ko, enam mua ni mazawa ongo. Saya gula bikin a, bertu na leni bubale, tu baru matung gori mai, na buri, mai wine dinner, mai night asir bapun di kuana wabisai, lei seni ana, Luisa Moliwanga, kei Sloveni, Croy, Sloveni Marco. Enam bongi binaka dahindah. Saya tak lengkap lagi na. Bertolak lalu artu baru mati kau bisari. Enam bongi binaka Josephine Pereira. Kira tu nana bukan artu baru mati kau bisari. Enam bongi binaka dahindah. Dasa pembulu tu nabi kau mendoan selakan berukan tu MC 92.3 FM. Singul lagi na. Bertolak lalu baru mati kau artu kes kes tinggal mai bunga mai nama si masih bunga lay mai tai lebu. Kau artu siapa tinggal mai kenango? Tu cope. Semi Maria Tokalulala kartu ibu tadi talunga kibertu nanti kongori ena city o sikote o senio Valerio ne resina namba tolu batakei tucho ena bongi binaka dai santa lengula bikina bertu ne laula orto baro nanti kongan bobina ni kua karu botati kinago o kini kei mika sengula bertu na leni bubale na tukana mai makoi Canada kei America kei na swinga mai kalakana Mailami, kereta una lomati na matubale kartu itu kau lomati didia mailau ena bongi binaka dai. Saya tengah lulus lagi na
πήραν οι λαλό, αν τα φύφτηνε, τίμινε Βαϊνιμπούκα, καρτώναν κοίτα τίγω, ένα σύνημα τάχα, μα είναι νόκ πούτο, ένα σύνγα παγαρό εισαργάγω, να βουχούνε, αν τα φύφτηνε και είναι το κότσο, και άλλα μετά, καλά πέτει, ένα μπόγι πίνακα, σε βλέπω και ένα μάτα τίμι είναι η ράτου σημόνη, μάτα είναι το μπουά, καρονασότα τίγω και ένα μάτα τίμι, ένα RSMS, ένα super grammar school ground, ένα παγαρό εισαργάγω. Σαν πόνιμο τώρα και μου και σάρνα, να κάνω να κάνω να μάτα βιο κάνει, του ίδιου μου σε μάτα και ένα σαν μπούρτα και μου είσαι, αλλά κάνω εγώ, του MC 92.3 FM. Σε βλέπω και ένα κοινά, birthday boy, λέω ένα κουρέι, αν είσαι στο δονικό, αν πάγει τσίνη κατόλου, μπορεί να λέω ένα, εγώ να γουμπάει, να γουμπάει, να γουμπάει, να είναι σύνσου δίκο αν πάξει και τούλου και μήνες άρθαρ τσίγμαϊ να αν πάξει αούτ για κάποτα είναι τα γαμόχο ένα μάτα τίμινι Μάρις Brothers Primary School under 12 καρτό με εγγύτω εγώ η Στερνέ με εγγύτω η Κένμπρα και ένα κάποτα είναι τσίγμου ελεύω να με ονούγκου πόλα και το καϊτέλγα κάμα εσύ λέει τα γαμόχο ένα ειδόδο βινή κα δαγαπαγαδορτικό ένα μπάξει αούτ λέω ένα κορόι μπούλα happy birthday Λεβέγκου να βλέπω σε μετικμαϊ ένα μπόγι πίνακα. Δεν είναι. Να βλέπω, happy 13th birthday, Λεβέγκου, να βλέπω σε μετικμάι, ένα μπόμπι να νικούα, ένα μπόκουν σαν λίγα μπορεγό, τα 2MC 92.3 FM. Σήμερα λοιπόν με ποτέ ένα σέρε τράβα, με η τουράνη σουλιάση και ένα μάτου βάλε, με η καλκολεύου, ένα μπόγι βινάχα, δεν είναι. Επίτε το ανήμε ρε ραβάι, ένα μπόγι βινάχα, δεν είναι. Σέρε τράβα για να νομίτε και να λένε κόρβα κατουράγα, με ένα σέλε βαϊντίνα, με ένα ητά σύρι. Επίκαμε να λένε κόρβα κατουράγα, με ένα σέλε βαϊντίνα, με ένα ητά σύρι. Σα βάλω την ευκαιρία να το λέω και μου το έχω ξαναπεί. Είναι το NSR, αν μπορεί να είναι κουά, βάλουν κάτι και να πει να μάθω σαότι. Μάθω σαότι εν τώρα. Και βάλω να μάθω σαότι, σα όσο τον λαμανικό ρεπο κατ' τουράγω. Μα είναι σέλε, μα είναι ίντια, μα είναι ητάσιρη. Ένα βούκο είναι νόρα, αν το λάβει να βάλει σώρο. Σε πάνε λότο βούκο, αν το λέω να μάθω σαότι, όσο. Όσο να βγουν από κατ' τουράγω να σέλε, να μάθω σαότι, όπω να μπορεί να σε. Όν του γάγω, να κέρα σώγω. Ένα. Έναν γονογό, καραμάρο τα γουέλια που είναι σαν μαϊ. Δεν τα πειράζω, έναν ραβολί σόρο. Καρατάραμα είναι του κάνρα, ρανάνα μαγει με του κάνρα, κούμουνι λάβο με του κάνρα, σαρέαδο με βίρα. Ένα γονογό σαν μαϊ, δεν τα λάβει, έναν ραβολί σόρο. Ένα μάδα σαότι.

ποτέ την ασυρτά, αλλά με τι μου αδικολοντήσει. Ο άνθρωπο θα τη μου, εγώ είναι μπουκα, ένα μπόγκ με έναν νικούα. Λόγω μου λέω, μα η Ταϊλάνη, ένα μπόγκ με έναν νταϊντάι. Αυτό και έρχεται να λέω λαγό, να λέω λαό. Μπαρτο παραματικό μου εβισάρι, ένα μπόγκ με έναν νταϊντάι. Αυτό και έρχεται να στέρνει ο Μπρόν, ένα μπόγκ με έναν νταϊντάι. Στέρτρα, ποτέ την κυβέρνηση. Βήματα είτε και πήρε το να τύγω μου είναι ο Ρεσίνα, ο Σεΐνι, ο Βάλε, του Τσό, Ρεσίνα και ποτέ τα λάγανε σέρνε. Βέει καίε, βάρα μας αρτήγω μάει, να κόρβου, κούμπουλαου, μαϊμπούα, ένα μπόγι βίνα χαίνεται. Μην αγούλαν σε ό,τι κάνει πάνω να νικούα, πως θα τώρα είναι σέρνε γόντο, να αρτών το κέρατικο με λαλόγω, να σέρνε γόντο, το έκανε σέρνε, αρτών το κέρατικο με λαλόγω, με βισάρνε λαλόνι, Τζόσφιν Παρέρα. Δεν είναι ένα από τα κοινά που έχει κοινά και ένα από τα Όμπρον. Μου είπε ότι είναι ένα από τα κοινά που έχει κοινά και ένα από τα Όμπρον. Μου λέει ότι είναι ένα από τα κοινά που έχει κοινά και ένα από τα Όμπρον, my home away from home. Μου λέει ότι είναι ένα από τα κοινά που έχει κοινά και ένα από τα Όμπρον. Μου λέει ότι είναι ένα από τα κοινά που έχει κοινά και ένα από τα Όμπρον. Του λέω να συγκλέβω τον κύριν κύριμα να έτσι και όντω λέει entertain βήρα να αγκάσει να έτσι και τι κάνει τον community work τον δακαπτούν τον κουδάκα θα κάνει το charity work τον δακαπτούν τον ρόλα πούνο τον κύριν κύριν τον κύριν κύριν τσίκο ένα συγκλέβω στον τον κύριν κύριν συγκλέβω ένα Colombia έτσι και μαϊ Όμπρον είναι ότι αν το ούμαλε ένα Όμπρον public school τον δακαπτούν SRE καπότα κάτι ένα special religious education τον δακαπτούν να Λότο Μπακαρίστο έρα του ένα public school. Αν τον κουμόνε βήρα, να βέλε το λεύω με ένα ρούα και ένα τόλο να χλόκο, σε μπέρα στο κραβούλι. Ναι, ότι αν το λέει γκυρ τα λέει η Βαλιμπούλα. Βαλιμπούλα, τι ήταν να το έτσι και. Η Βαλιμπούλα το γκυρ βήρα να γκάστρα. Ναι, τα λέει τα γκραντό μάρα, τα γκραντό γκυρ γκυρ. Ναι, το λέγα του σαν σερ Μακάο. Σαν country music Μακάο. Κένι Ρότζε, Μπέλμι Μπράδε. Δεν σου τένε βγει σερ Μακάο. Ντο με πρέκτη τάχα, ντο με βάζε. Σόνα σερ βγαβίτη, ντο λέει βγατάγει τα κατοπερνίκο, μα νοα. Τι κουμί και νεβίρτο, όλοι λαγάτα μόνο βίρνα σε ρεγό, ραντο ταλιτάκα, να σέρνει ο Μπρόν, να μπα τα σέρνω το κύκλο βίρνα, ρασού δούμε και άρδο μου και του κουνεβίρνα. Να σέρνω, μπα λέτε να με σόλε λε με κεμονή, να νογούμε τουκί, βακάνα εσά νογού, νισά μην νισά μην νογού που βάλε, βακάνα νογούμε το τουκί, βακάνα ουτού με ένα κόρο. Εν το τουρίο, νογού τουκί, βακάνα ουτού με ένα κόρο, λέμε νομού του βίκα βίτε, ο γκέμπου λέγανε και να σέρνω, σε ρεβαλάγι, καπα κατ' ουκέτσι και να ο Μπρόν, my home away from home, και ρο κατόναβατα και νογού το κάνει. Πέλη Κουρουαλέμπα, κα μπίτα πατάν και ανεπατάνει ο Άντριο Σαρνούκου, ένα πολλών κάτι κατ' είναι προσύρα, μαϊβίτη, κα σαν YouTube, κα ουγάντα βάτα και τα γενικού αρτου, κέρατε με λάλα λόγο, ένα μπόγι πίνα. Θα πάτε έτσι Όμπρον, My Home Away From Home, γόνα, να νογού original song, πάτα και τα γεμάτα, με τα νόματα πάτα ένα μπόγι πίνα κατ'

0: Ναι, δεν μπορούμε να τα λέμε τώρα να κύριε Μαράμα, θα ρωτήσω και να γονελέω, να κύριε Βεκιά μου νελάει, να σε μετήκαν πόβουν ανικούα, να πούχουν σε λακάν βορυγό. Τι έμεισε η Νάντια του Πόντρεφέμ, πόβουν ανικούα, να ότι να το κουνή πει πόλυγκο, σαν μα ήταν πικέντα, να μάτα είναι να μεταλλούν, πικέντα ένα μπόνι πει να κάνετε. Τι κάνετε τον υπόλοιπο, ρε κέντα να το σπόνσα τα κέντα του, σπόνσα τα τόμου, σε λακάν βορυγό, να τι έμεισε η Νάντια του Πόντρεφέμ.
1: I'm Sam from Books Plus. Serving the Bathurst community since 1986, Books Plus is your local independent bookstore here on Wiradjuri country. When you walk through our doors at 131 George Street, you're not just a customer, you're a fellow book lover. We love our books as much as you do, and you're supporting a local business that was even named the Australian Regional Independent Bookstore of the Year. We know our books and we know our community. So next time you need a recommendation or gift, come say hello to us at Books Plus. Your local book experts. Proudly a community-minded sponsor of 2MCE.
2: Have you decided to do more exercise? Check out the low-cost and no-cost options for group exercise in Bathurst. Western Sydney University's Bathurst Rural Clinical School and the Neighbourhood Centre have partnered to make it easy to find out what's available with the low-cost and no-cost exercise directory. You'll find more than 25 ways to exercise in groups, including 7 walking groups, as well as swimming and aquatic. There are more intense options like running and judo, and gentler options such as stretching and tai chi. You can browse the whole list at the Bathurst Neighbourhood Centre website, binc.org.au, binc.org.au.
3: 2MCE's community news is the place to hear about what's happening in our local area. It's the place for local voices. From Bathurst to Orange, Kewdale to Wiseman's Creek, we're keeping you informed about our local community.
4: 2MCE community news. Listen weekday mornings from 7am or online anytime at 2mce.org.
0: Σωτιάου, η βαγραμματική μου εμπομπλενικού είναι που είναι σύλλα και μπορεγό, να το UMC 92.3FM. Βάμε πολύ τελευταία και μου και σάρα, να σε και η σέμα τίγμα η βαγραντούα, και μου είσαι και η σέμα τίγμα η, σε και το άλλο βάλε στιγμα είναι εμπομπλενικού, είναι που είναι σύλλα και μπορεγό, να το UMC 92.3FM. Αυτό θα βάμε πολύ τελευταία και μου, σάβει και το παιδί τελευταία και μου. Ένα μπόγκι πήγαινε κατά την ταινία, ήταν η μακάρι σε σχετικά για να πήγαινε κατά την παγκαδόρη του κοινικού. Ένα σάλικα και μπορούγω. Του EMC 92.3FM. Σίγουρα λέμε εκείνα, και μου είναι να πω αργό την κόρη, να του είπε να σε πετύχουμε εκείνα, να μπορούμε να νικούμε σαν τον κοβικέντα. Να η μάτα είναι να με τελεπώνει, κόσα με τέρερα να μπορούμε να νικούμε, να μπορούν οι μάτα είναι λίμα σαν γαβουλαντόλα. Σαν ό,τι έκανα εγώ και μάλιστα από τα λεπτή και τούλου. Εγώ σαν τούνε τι εβά, λίμα σαν γαβουλαντόλα, του σαργάνου για να ματανικά του μπουσάρτο, του και του κοιτικού. Δεν είμαι τερνικό. Δεν είμαι τερνικό. Ένα δύο τον χαλαγό, που σα πω, το σάρτη και ένα είναι τέρα και ένα γόβι, μόνο δύο, ένα τάρτη και ένα τότε. Ένα μπόγκι βίνα χα, ένα τέντα. Ένα τέρι μισό βολό, σαν με τερνικό. Σαν εγώ λέω και ένα με τηλεφωνή. Να 844-1207. 844-1207 να με τηλεφωνή σαν με link που το μετά είναι που είναι κούα. Ένα που είναι ματά είναι να μπει στη λίμνη σε βολό τόλα. Σε όλο λέω ένα μπόγκι βίνα χα, ένα τέντα. 844-1207. 844-1207. Να η μάτα είναι να μπαίνει τηλεφωνή. Σαν μόνο να τικώνει, η μάτα είναι λίμνη σε βολό τόλα. Βίκη και ένα μπόγκι να την τάει. Υπάρχει και ένα μόνο με τηλεφωνία. 844-1207 κέρκερ. Μπείτε με ένα message, ένα νόγκο messenger. Μπείτε με εκείνα ένα δάμου και ένα νόμο να με τηλεφωνή. Μια μπαϊσά. Με ένα μπάχκο που έκανε τον Ενβίκο. Να μου λίμνη σε βολό τόλα. Να η λάμπον βίτη. Ένα μπόγκι βίνα καεν τάει. Λίνα Τζόισι, βίνα βολό σε μάτι μα είναι μάτι μπόγκι να νικούα. Μιλίο μότι ούδο. Μότι ούδα. Κρόι Λόκουρ, την Αιτζέουσα Τακιτάκι. Και η κέμουνη και σαραβόνα ότι με ένα μπόμπινα νικούα. Άωσα παγκαμπούλο το ένιβι κέμουνη ένα μπόγι πινάκα. Εντάξει, όσα τον ότι κέμουνη να σα αρτήμα είναι πιο ποτέ σε ρε, κερκέρ. Μπείτε μα είναι πιο ποτέ, ένα νογκού μέσεντζάνα, νι Facebook Live κόβο, τα σκονή σα αρτήμα και νογκούρι. Μπείτε μα εκείνα να μου είναι πιο ποτέ, ένα νογκού μέσεντζά. Μπείτε με εκείνα να μου πιπατάει ένα νόγκο μέσεντζα με ρόνιο βοτάει και μονιάνι. Ένα σέρεν, δεν είναι βρονισμένο ότι με εκείνα να μπορεί να είναι κοπός. Ατούν ότι σα το τόλο σαν να comment section εγώ, νι Facebook live, κατά δεύτερη και εγώ, μάτα νι σα λίγο, σα μπείτε με ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα μετάλλο, ένα Pena ve vena numi. Ninguém pita mais na numi, na mental na numi, viva tai. É na numi messenger, é na bom e vena cadenda aí. Leone, rato leone, matane tom boa, rambula, bula. Vena vale na chama tica mai. É na bom e vena nenda aí. Vena vale um dita tica na tua MC. Na de tua ponte FM, me vou dar ao. Ni tava da manga, tava de dita manga, na grava tica, bom na cua. E dir bruno chama tica mai kena, ni chama tica mai vale, mai bruno da daca. Se santa tica mbeco, sa pagar uma certo ga, mai vaga moda moda tua, bom na cua. A sa bom bulto no que mundo, bom na cua. E na bune sal cam boringo, tu MC, na de tua ponte FM. Leone, rato leone, matane tom boa, rambula. Santa de sar, santa de. Vena vale um chama tica mai. Vena vale um dita tica. Nanti tu point FM, tu MC, enam bongi bina kah dendai. Simeli dili, wang lala bilam nasi mati kemai. Iberata mui lebu enam bongi bina kah dendai. Pa komunikasi sara na na wakangku. Saya tu mampu kontar dengan nabi potai share dengan kita mampu. Aku untuk anak aku kau beli kita na bongi nari kuah. Potai share dengan kita rapotai kita dalam lebih anda. Nama tati meni ni rakabi. Rangi tu kita kena na primary school kena secondary school, eh? Ripotetik mengguna itu butung bukir nanda undi bisu surabi ripotetik mai berna lubenan dundu di korni buli era dapat tik mai raba aku bakal dimana boleh bikin mengenai itu butung buna buku ni nandra ungei tik mengguna lubenan buku nandra toko ni lubenan buku ni rakabi buku ni rakabi kau mau dimana kita bakal lebih bikin kesar na itu butung bukan mengenai vida nangan orang nangku proklam untuk tu kan wasamatiko orang lubenan sing rabi nak todo ke korni buli eh. Na vi kaba kabule tunga erna lubenda era kaukaua era ulu kaukaua merangara bibuli na lama baini korni buli eh tiko erna lubenda kasende bina kananra vi kara ndo bagarita ka na lama ni classroom era bina katale na sona bibonua na buno merara mbaka ngito sena art and craft ndundina talent sena solo tubirna na lubenda eh. Esora so bir na lubenda bina kai cornibuli so bina kai rabina na rarangito so bina kai rarangito rasini bina kai cornibuli eh e pa tu an ndu talent e bon bina kai kemo ni tumutumu na toko ni ritik na lubenda na bunu adaba na bunu adaba er ngandre kena e bosa tu noti na kabina kana katale o meredi ke turan ken marama be kemo ni nando bogar ngati mai bang muriti kemo na program na kabina ko meredi ke o kusti ko ni o me kusta ka tiko na mate timingo ni ni Charles Studio University kana bunu ndambe tiko na bali wale shigo bunu ndambe tiko na bali shigo. Eu consigo ni kena timi na first grade kena second grade ni mata timi go ni timi ni university eh of course ni first grade kena second grade ni university go lebu na ngone turan kena mara mara ngone mai na mingi na mingi to na timi go ke ton ruku tukan kona bimada ke ton ruka ke ton ruku tukan bimada au tukan bira au sini kambi bibia unan ruka sini kambi bibia unan ruka ndo na ngar bosa ngondo bangata kachu bira na verna na ngone ni palangi go eh ndo tukan bira ni kaku ni kawita kana kita na ruka au sini be kawita kana ruka eh. Και τα όντω δεραστάκι του κανένα μάδα, μάδα και του δεραστάκι. Γουρα του κουντζίνα να τώρα και ένα μαράμα. Αυτό του κουντζίνα είναι κακό, είναι κακό, ήταν έναν ρούκα. Λέβει να γονέγω, τώρα και ένα μαράμα, είναι γκίτο, ρε τον μου βγάρε, ήταν γονέγω. Λέβει να γονέγω, σαν να μπαγε τσίνκα βάλου, ρόσα να βούλε, ρε να μου έρνα μαϊ βούλη, είναι νιβεστικό, έω και με κόστα κύριο. Λέβει να γονέγω, τώρα και ένα μαράμα, και το μου βίτη, σε το καλή λέμε του αταράμε ένα πολύ ράχα, αταράμε ένα πολύ ράχα, είναι τα τάτ, θα μπορούσε να τα κάνω. Ρούγα να μην βαβούλει δεν αναπάσει και. Αν μην βαβούλει δεν αναπάσει. Βέβαια μου και με τον Ιβάν, τον Ιβάν μου πάσει. Ε? Να σα πάσει εγώ, τον Ιβάν μου τον Ιβάν μου πάσει βάγκο. Ο κοντά μου βαβούλει δεν να πάσει να ραγαβεί. Ο μη βαβούλει δεν να ραγαβεί. Μπέσει ξανά. Εγώ να κάνω βαβούλει δεν και να μην εγώ. Η μία άδωμα είναι να μπαξά ότι. Και μου είναι τώρα και ένα μαράμα. Άδωμα είναι να μπαγκό. Λέβει δεν τον αγώνα εγώ. Τώρα μου είναι Ινδία, εγώ αλλά σαραμα Ινδία. Ε, μα η γκίτα του αγώνα εγώ σαν κίτσα ρακουνα είναι το first grade. Ε, ρανγώνα μα η second grade. Το σαδάκι. Α, βγάζω σαν τούνο ότι τώρα και ένα μαράμα, όσο το βέβαια, όσο είναι καβίτα, να είναι ουβίνα κατέ μου γρόνα μου κύλα, είναι ουβίνη σε νιουλίση, να κάνω βρεκατά γιαού, θα κάνω, είναι το να κάνω οικοταλίτα. Ε, κάνω του πάω και τέρκινα, what matters to me is that you enjoying what you're doing. Ε, αυτό είναι βέβαια, εσύ είναι μπιμπιβιά, να μου είναι ρούκα, κάνω μπιμπιγα βιαού, νικοταλίτα, είναι το να κάνω οικοταλίτα. If you like rugby, keep playing rugby, eh? No matter you win or you lose, if you love rugby, keep doing what you're doing. Eh? Na kanto bong gate irikin na ngone na university ko, eh? Ako dona ngon dona challenge level biya, dona challenge level biya, na nungo bagan dona biya katabuli di, biya. So biya ngon biya buli serang ausa, nungo sarang kali level tu, sampai kiro sarang bulu, serang kaya may matering ngon na poli raka, sarang kita sa kutumay sarang kita, sarang kaya may tarabang dona poli raka, eh? Kau ndau kamu tahu bangketi kita kemudian kita naik tumbuh-tumbuh na bagaimana tu mai να πούνε εδώ με την κοινωνία να λέμε μου. Και έρθει τον ρούχο την κοινωνία μάδα, του κοινωνία την κοινωνία, τόσο τίκο, τον εσύ να κάνει γάμα. Τον εσύ να κάνει γάμα. Ε, ο να σύνει ρούχο την κοινωνία μου μπουλ μετά μου τούκο. Ε, σε είναι δαπαδά, εσύ είναι δαπαδά, μην λέω λόγω με τα πάγουν και τσίρτηκαν να λεπέντα, να ράχα πιτσίκο, σε έναν κήτο δάπα, να βγάζω ορτήγκο. Και ραν ρούχα τσίκο, σε σύντομα, του κοινωνία, εσύ είναι δαπαδά, μην είναι δαπαδά, μην μπουλ, σε είναι δαπαδά, μην λέω λόγω να ρούχα. Ε, με να κάνουμε τα πάγουν και τύριο του κανένα λεπέντα. Πάμε να μου λέω, είχαμε την ήττα μου τούμπου. Δεν ρωτήσω, θα πει ποτέ ήττα σε έναν πόγι νικούα. Το κόνι την κορέα λεπέντα. Να πει κόνι που λυσόν, τι είναι τύρι. Να τύχουμε εκείνα. Ε, τα ρέδα. Ο Ασέτη και Βερτό να είναι το κομίτι, αν τα τένι, Μάρις Μπράδες, ένα αρμόνι μαδάγο, ό,τι λυπήρα. Με τα τόκο είναι υπακαλύπων τα λεπέντα. Παλέ τα ρέδα. Να βούλα, βούλα, να δούμε, να μπακι τόλουσα ότι, να μπακι τόλουσα ότι, ντο βέρ να γονεί βίτη, ντο βέρ να λουβεί βίτη, να γονεί βίτη. Για top 10, top 10, ντο βέρ να γονεί βίτη, για top 10, ένα top 10 salary, βέρ να ντόγκει το σόλιο που ντόντε, να το βούρ βούρ, μα νικυλά του για τώρα και να μαράμε, και μου είναι συνικυλά, είναι παρότι μου νικούα. Για να πούνε σε άδαβα να ράγα βιβί και να γονεί βίτη, ε. Σε άλλα να νικά, να μπαγκώ, σαν βίσαι, να μπαγκώ, να μπαγκώ, σαν κερατάλι, γονεί, ότι είναι ε, ασά, να το έβγαινε ένα top 10, κουέλ, σαούλε που τούν το υπουργούρε να ράγαμε, να το έβγαινε, σέμιραν ράνα, σέμιραν ράνα, τώρα, 1.5 million, 2.5 million, είναι και νησάου, εν τον ασίζεν, ε, με πέρα τον Bristol Bears. Ε, αρτού, βία κόντρα και τεκό τελικέ, ορτώ να μάτα τσίμινι, πάρα μάτα ήλς, γαί σάβα, σα σέλε μόρτου αβίκο, 2.5 million ένα euro, ε, αρτού, σώμικο μικίνα. Μπιμπιόκο αμέγωλε. Αυτόν τώρα και αυτόν και πήρε το να αντέτενει μάρες ένα μονιμάδο, ένα μονιμάδο, ένα μονιμάδο, ένα μονιμάδο. Και στα ραβάτα βήρα, ήρθαν να λεβέντα τα ραβάτα. Και μετά το κονίρνα, αυτόν την αβήρα, συνειδαβαδάβανε τόσο τόσο εγώ να νρούκα. Συνειδαβαδάβανε τόσο τόσο εγώ να νρούκα. Ε, όταν νρούκα μάει, όταν νρούκα, όταν νρούκα, δεν είναι σίγα, να γόνα σαν τα ράκινα να κάνγα, όσα να γέρετε. Ε, καμί καμί δεν είναι λαγαλάχα, κάμε τα πόγκη τύρτη και να λεβέντα. Ε, όντω, τώρα κάνω το σάκι τα κάνω, να μου πούλανε να ήταν ο SLS Ρεύει, να ήταν ο SLS Ρεύει, τα κλίκα που πεινάχαν τα νόνα, να ήταν λανόα, που να δάβουν γάγουν, όλα και είναι, τα λανόα τα κίνα. Δίνουμε τα κίνα, νόνα, λίγο λάχο, μπλέτε να δάβουν. Εσύ είναι βούλοι πεινάχα, εσύ είναι τούρα να βούλοι πεινάχα, χωρά, εσύ είναι πάντα πάρα πεινάχα να βούλοι, να ήταν ο SLS Ρεύει. Εσύ είναι πάντα πάρα πεινάχα να βούλοι, είναι το ούτου νοκοά, είναι το ούτου με ένα σύνου, είναι το ούτου με ένα σύνου, με ένα σόλε, είναι το ούτου με ένα σόλε. Αν το μεγκίτα τάσα και το γάι, κουκούνι και το οίκο, τα ματαλία λέει, δεν αγγεμά βόα, αλλά γουτούμπα. Ε, ένα βόσα, εγγεμπολή, να ήταν ο Ισέλη Σερβί. Εδώ, να νόνα τα ματαλία λέει, εγγεμπολή, να βγει τα ματαλία λέει, και τρέι νιώκα, και τρέι νιώκα, να νόνα τα ματαλία λέει, με εδώ, σαν και το νόκα. Κάνα σαν και τρέι νιώκα, νόκα με τα ματαφίτη. Ε, κάνα τα νιώκα, έχω κάνει τρέι νιώκα με φίτη, σαν και δέκα βόνα ήταν ο Ισέλη Σερβί. Είναι ο Κάγκο, και μου είναι ένα βασάρ στα τρίμπο με νικούα. Εδώ θα πω σε εδώ, δεν ήταν ο Ισέλη Σερβί το νικούα. Εσά πόν το μακαβού κανά μαϊ, να πού νόκα, και να πού νόκα, να πού νόκα, ένα πού γνιδάω, ένα πού γνιδάω. Εν τώρα σιγά που λέγει το κακίνο κουάβι, νύμι λόγια, να είσαι όρτα μπουά, και από κατά κατά η ράκαβι μη δα πάει. Ε, κασπόσο και να νύτα λέ, νύτα ο Ισέλε Σέρεβι. Κάνουν το τούπα και τύρι και να αναλυπέντα, και μην είναι τούμου τούμου, ήταν επισούσι, βάρμα τη μονικούα, κάνουν τα πάγουν και τύρι και να αναλυπέντα, και στα ραβάτα ήρε, ήρε τα λαγάρα να ραβάτα. Σύντρα καντέν δεν είναι λίγο ρουγουργό. Ε, και στα ραβάτα ήρε, και τα λαγάρα να ραβάτα. Ε, ο Βίμπο λέει τίγκο τώρα και ένα μαράμα. Συνήν πω λέει τίγκο να νόγκο Ιταλανόα, ο Ιαού, να νόγκο Ιταλανόα. Ο Άτα Ιαού, νόγκο μαϊ, νόγκο λάγαμε να βουνόγκο. Λέω να κάρτα γαμή και γαμή και δάπα. Ο Γαμή δουρούν πότε, αν έλα ήτια, να κάνει τον τόπο κατά ότι και του να ητέου και είσαι, να γόνει νιβίτη. Ε, θα ρίδερ να κάνει βάλαγε, να κάνει τον κάτα και ρενίκα. Σα. Αυτό να κάνει ραβάτα, ρε, ο Ιταλανόα ραβάτα. Ο Μαϊν τάμπι του και να βάλει πολλά πολλά, ο Ιταλανόα και να λαμανιστέ είναι ο Αλέσιγκο, μα τάμπα. Μπορεί να δείτε κάτι γλωμάγκο και ραβάτα, ρε, ο Ιταλανόα Ήρθαμε εδώ πάνω, ρούνα λιγάνρα, ρούνα λιγάνκου, πολλά στραβού του ρεβάνα πάνω, αγουάρνα πουλμακάου, και ραβάτα ήρθα, και δεν τέλανε να ραβάτα. Κάναμε τα λεπάω σου δούμε τι κυβέρνα λεβέντα, τρώνε και ένα μαράμα, να πάρω να την πόβει να νικούα, πάω σου μου τι κυβέρνα λεβέντα. Και ραβάτα ήρθα, είχε τέλανε να ραβάτα λεβέγκου, τούν τι και ραβάτα ο καία με φωστ, με ρόβα, σε δάβανα, τι μικά, και ραβάτα ο καία, είχε τέλανε να ραβάτα λεβέγκου, πάω κουκουά, σύνει δάβαδα μου λίγο λαγό να νρούκα, και νρούκα και να το τίμη, τι με δάβαρτο και το κεντρικό μου άνεσε, δάβα και αυτό ρούχο και το κεντρικό. Σέγανε δάβα δάβα, είναι λάγο λαγό να ρούχα. Σέγανε, σύνομα η δάβα και έναν ρούχα. Εν τω έγανε τα μάτια, σαν πίτα λίγα ανεσέ, ένα άγγε ούτσι, να είναι τόσο. Και σε τόσο τη όλη τη γωνία δεν είναι μπουλα να καλό. Μου να γκόρε, να βγουν, έχω ότι είναι καλό. Μου να λέει ραβάτα. Λέω να γκόνα, ο κέντρικο, δεν τα τού, μπουλα τα δάβα, δεν τα δάβα, δεν τα με κακούνι μπουλα και δεν τίγο, με κακούνι, βγατά τα οβίκια, δεν είναι τα ρε Ahora que vivo un gato que vive en torno a que la maramón, ahora no tengo una bobina de cua, vamos a botar esa leucerte con la vieja o asiente que vive en la bobina de cua. No gusta un bobón que tiene tico. Sara Sarti, ni libro no van a estar, tal y tal que la cabi. Santo, aún tú ni ver que no tú ni ver no que toca ni va a dar nada. No te hagan a la evening que tome vida, no te hagan a la evening que tome vida, no te hagan a la evening que tome vida, no te hagan a la evening que tome vida, no te hagan a la evening que tome vida, no te hagan a la evening que tome vida, no te hagan a We won't get on what's that one can on the beat. New Zealand, the Australians, I live on the beat. It's a tukina, but another one. But I don't want to be. If I won't get you coming in about Rotten Bowman and Kua, and get to think about a little bit, and every car when you won't get irritable. Kawini Sendruka, send me the Abica. A tosotico, tosotico, Meda Bonisarada, Bonabonua, Dava, Herbina Catamerado. Eh, Salibuna, Salibusatun, Sakaloma Terno, and on any Kua. Nisatandola, my living Matankatumba. Eh, Satuna, Fijian Ruan, a few Matagal Tim Tartungo. Sarlang mana kontra kira na scouts mai balang meramai eh apa satu no dire nang ngor singir kala si bidang ngor sar tarati na pola kabi ko ngor tarai ri cengo saram bagi rosang bulu sar ni mega buli pas eh sar ni mega buli tel tuna pas eh na di mo gai pas poka buli tu kibira e usini ala lekina au tuntung a bira ndan ngon sin mai ala lekina ngor kabi kiko as long as you love what you doing eh kami binga niko Tali tagatiko, iko maro tagatiko, nada ba bagador tiko. Tunti bo na libem, eh? Kam bimbinga niko maro tagatiko. Libem ko kusang maro tagatiko na rakabi. Rakabi tiko libem ko dona singa. Iko na sole kina na mundina. Sole kina na mundina. Sole kina na lomo tuto ko dona singa. Iko na lama tada kina dona bonwa. Pongo kiti rito na libem da. Ena bimbinga ni kesara. Tuna kina marama, eh? Wasa tunoti dona singa. Erna dawa dona bonwa. Era singa ni tanra. Ibata dawa. Kausa tunoti. Meliunga na ndo tuna tunga tu na wasama na tuntinga meliunga na daba ndo ni meliu eh liunga ko ndo ni meliu na daba liunga ko chiko maida ke ka ke everything will fall into place anga na ka ndo bogon kitir ke na ngone ke eh ando tuna vira liunga na daba ndo ni meliu eh ka ko ni lenga ta na daba liunga Put God first, na kake then I fall into place. No more rakavi, no more dava, nada mai. That's under no other. No retal, one bin a turango, night hour is a lesser. Eh, was a tunuti. Two new carita matalei lai, eh? The kakuin given then a game of war. Eh? Ava sangaka was sanga, we say my toqua. We quare a toke nimble and edible. Quare talano nikon and eight hours a lesser. Savu could go and go and everyone like a gangole and tarango, one bongana donagito, dame tomonaita. Ada mau undang kita kan, dah betul mana itu. Ada apa? Nada apa kau cikgu ya? Sini kau cikgu anda nabuli, sini kau cikgu anda koroi, kau cikgu anda bawa nak kita buka dini kuah, narakbi. Toko anda ni rendah lembata, tuan kita marah mana bawa nak kuah. Saya toko talang kau bikin dah. Naik karoi nampak ni telefon ni sama ini nana gangga, enam bongi bina kaya dah indah. Karena nama telefon saya tunggu mana mai, bikin dah nampak bina kuah. Ah, saya tunggu anda nama telefon ni sa, mai terakhir kita bawa nak kuah, na 9814550. 9814550 karena nama teleponi materi nama teleponi na 8441207 karena nama teleponi na 9814550 and bongi binaka and the satu noti sembilan zaba sembilan roti botol tiga ruatale na nombor teleponi nama isole wale tiga bongi nani kuah ruatale sabotale ruan na nombor teleponi nama tarik tiga and bongi binaka and dai serengo Nada dapat kita bawa menerima kami Chris Ratusai. Indo anak-anak Malaysia sah, kami betul betul nak serang oh, enam bongi bina kah

Ναι, μόλι ένα τηλεκτρόνο και ένα πράγμα. Όμω όταν εγώ τρώγαμε και αν δεν τίνει μηνύτη, για να μπορούμε να νικούα. Τόσο τίνα, τόσο τίνα με ένα μεταλλόνι, τόσο τίνα με μεταλλόνι, δεν κλάνε τρέκα με λίγο τίποτα. Ένα καϊό, ότι σε εγγύμη και μαν, λίμε σε πονό δόλα, με σε λουαλίτικο, ένα μπόγγι πίνα γνέ. Σε εγώ, να το πατήκα δεν, να νικούα, θα κάνω σε σέν το κατσίνο γαζό να κάνω, θα πατήκα το τόπο πίδα σερ, με σέν τα γητικό ρτό να μεταλλόνι γο σαρτο μην κάνω, μα τε μεταλλόνι σε ένα λουαλίτικο. Απε Τζούρι, καρούα πε Μαρία, Κατολικό γολετικό με Ιντελάι, ένα μπόγι με νανικούα. Οκ, όν τέλος μόνο να σε έρεγω, μέρα είναι... Μέρα είναι τώρα το γνωγό, να μπαλέτε μπέρα μπέρα τίποτα, είναι μόνο λίγο λίγο πάντα ερωτικό, με πάκα ούτικο να σέντε πήρε τόνα η λαολάω, τόσο μένα ρωτώνω καγκά. Βοηθήρ με λίτη, ότι να μπεν τέλπονι, κάναμε καγκά, ένα μπόγι με νανικά, εντάει.

Δεν έκανα. Το έκανα να με τελειώνει. Κα σάμα η λίγη μου τα μετά. Ένα η καβά. Νι βέσαι σου. Ένα μπορεί να ακούω. Καβά νι λίγη μου σε όπολα ντόλα. Ένα μπορεί να ακούω. Να με τελειώνει σαν... Με γκάγκα. Ένα καβά νι... Λίγη μου σε όπολα ντόλα. Σαν όλοι και να με τελειώνει. Είναι 914-3502. 914-3502. Και κλάει να με τελειώνει. Κρκέρε, και μπήκα με ένα message, ένα μπόβι να είναι κουά, ένα που είναι σε λακά μπορεί να το UMC είναι αντιτού που είναι. Μπήκα με ένα messenger, να μπορεί να με τελευώνει και να έδω, να μπήκα είναι εκεί, να έμπασε ένα μπόβι να είναι κουά, να 914-3502. 914-3502, να με τελευώνει σε μόνο να ένα μπόγι που είναι εντάει, πως θα τρώτη, κακούν όλα να κάνω, εσύ να μην δάμε και ένα προχραμμό, εσύ να μην δάμε και ένα ψηφισμικό, ένα τόσο τυχό, να πει μάδα, κέσσαρα, να πάω τώρα τυχό, να προχραμμό, να προχραμμό, του MC, κάνα μέσα, όλοι βάλε την κίνα, να πάω να λύμε σαν πολλά τόλα, να πει μάδα, κέσσαρα. Ε, κακούν άλλα λέει, και εσύ να κάνει κουά, κακούα, το βάλε την κίνα, πει μάδα, κέσσαρα, με πάει να κάνει κάτι, σαν να κάνει κάτι, πει μάδα, εγώ, Era todo el tema y todo el tema entonces sin apoyo satuno y sin dar dar ni la galanga no nunca sin dar dar ni la galanga no nunca dónde sin nunca no no son aquí aquí no no cago pues en la guerra no vi nada ni posota no vi nada ni ya no han bonito en bobo nico le van a dar tus armas ganga el león dos vuelta en el leotolu pero me ganga digo sa suele que le va a sa me suele tal que en el cabani le me está volando a la ve que anda en bobo satuno y ni cago ni vuelta va si me da ve que na programo programo todo satu gana ve más que será o satuno y Είναι να βάλει μια, δικαιώ μου είναι εντόπιση και μπορεί να είναι κουά, μάδα με εγώ. Έντα με βίρα Ιτάλη, μου μα το τι γάμα είναι, μπίτι γάμα είναι, να με τελεβώνει και μου να βγάλω τη μήνυα, δεν κιλά, δεν είναι με λίγο τίποτα, είναι εντόνα γόνα, να με κάνω. Είναι που γονισέλα και μπορεί εγώ, να του EMCE, να είναι το που είναι, τρία θέμα. Έσα με δω και έναν ογκομικρά, είναι μπορεί να είναι κουά, σε μπορεί να είναι και μου είναι κουά, είναι μπορεί να είναι κουά, είναι που γονισέλα και μπορεί εγώ, να του EMCE, να είναι το που είναι τρία θέμα. Με βιά, ο κυβί και μου είναι, με δω να γάνω τα βίρα, να το μεταλλικέν τετράμα, να μου είναι το κανένα γκο, μπεν, ρο και ρίου, σε από μοντέρ, βικαιώ μου είναι κουά. Νιμόδε, μην αβολεύουν σε με την καμάη. Ένα μπόγι που είναι να δεντάει. Νιμόδε, να κάνουν να δουν τι πρόνοι σε με την καμάη. Ένα ασο μότερ που κοιμούν ένα που γονεί. Σέλκα μπουργόνο, του MC, να δει το που είναι τρεφέ. Σέλκα, σέλκα μπουργόνο, του κοιμούν και σάρα, μπορεί να νικούν να δουν τι πρόνοι σε με την καμάη. Που έχουν γιατί και δεν την κάνει. Και με την κοιμούν να σα ελάμι, ματάκα. Ένα χόλ, να πάρει σε μέλα μι, να βάγα δωρητή κίνα. Να μπου του κάει βγάει βουά. Σε ένα κάβο μπέρλ, τι είναι έναν τόλα να ιδουρδούρου, όταν βγα τα γιατί κίνα. Να βάει καουλά και η τάβου είναι συγκεκριμένα. Και ώρα είναι μόνο γακίνα και τέρνα είναι μόνο γακίνα. Γκάρι, να όλοι πάρει σε μέλα μι. Ένα λάμι τάνου, α όμω ένα λάμι τάνου, ω ένα ρόγο δατού να δάβα, να είπα γατάγι. Γκάρι, θέλω να πέρι όλο, μέλα μι, είναι συγκεκριμένα. Μολακίνα. Ε, μολακί. Σαν να βρει το να βρει κόλλο και τα βουάρ, το να λάβει την κρυσή μετά να κάνω μπέρα, το να μάτω βάλε, βάλε σάσα, με να μπω χαλούκα, με γουέιν τίνα, με ναι τα σύρση μετά. Νιμόδε να κάνω, σαρταράβα, πότε την κρυσή μου είναι, δεν την βρουν, είσαι με την κρυσή, δεν μπορεί να κάνει.